Pourquoi pas? Μέσα στο ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου μαζί.